0: One of the hottest stations on the planet.
1: Son Λατέβα Radio.
2: Sunset FM.
1: Radio Μαλλιέου.